0: You tuned to World Beat on 2Bob Radio on FM 104.7, and or via the 3Ws. Rob Meaton with you this afternoon, serving up a bit of music from Europe, from the European Escape CD, courtesy of Putumayo. And last track, you might have been a familiar sort of theme, Django's theme. It was from Germany's Doshi Reinhardt, and the track called Girls Like Me / Django's theme, as in Django Reinhardt. And before that, we had Riccardo Bonsanto from Italy with a track called Clan, and in brackets, Destino. Get that right. And before that, out of Portugal, we heard from Ratimbra, a track called Mineiro. And before that, from Moldova, Anna Eveling and Batroniska. And we start out with Austrian Chris Beer with Male Male. All right, we're going to have a couple of Greek tracks now. From Stelis Petrakis, a track called Agrilos. And it's a celebration of the wine-producing district of Crete, where he grew up. And he's got George Zaloris doing the vocals. But before that, another piece from Greece, from Georgios Christodoulou, and a track called Nystagmeno Tragoudaki, from Georgios Christodoulou.
1: Στα χανιά χασμουρήθηκαν και στην Καρίστο γδυθήκαν και στη Σαντορίνη να τους φόρεσαν τα νυχτικά τους και στη Σαντορίνη να τους φόρεσαν τα νυχτικά τους. Στα Καμένα φούρλα στρώσαν και στην Κόρινθο ξαπλώσαν, στη Χαλκίδα τεντωθήκαν, στους Δελφούς κουκουλωθήκαν, νίσταξαν στη Σαλαμίνα, κοιμηθήκαν στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη αρχίζουν δυνατά να ροχαλίζουν. Κοιμηθήκαν όλες κι όλοι, μόνο μια σε κάθε πόλη, στα χωριά και στα λιβάδια, στα βουνά και στα λαγκάδια. Κοιμηθήκαν τα παιδάκια, τα γατιά και τα σκυλάκια, τα μοσχάρια, οι αγελάδες, οι μαμάδες και οι μπαμπάδες, οι αλεπούδες, οι αρκούδες, οι γιαγιάδες και οι παππούδες.